στο χώμα. Ρε τσάμα για να κάνω κύμα. Ρε τσάμα για να κάνω τσέπελα. Που φύγανα την ΕΗ. Μπορώ να ρούχω να γραπέ. Ωραία φίλε μάνα.

Ασαλτάω! Ασαλτάω με νερό! Όλοι φίλε μας το άνοι! Μαμά μου έλα ο αμάνι! Ρε ο κούμπασε! Συνεπάτε ρε φασαλτάω! Ρε φίλε μάνα! Ρε πέλα κάμε όχο! Ρε πατέσαι φασαλτάω μου ρε!

0: όσο και ο Ακτουβάλλα μου να μου δούμε και σε
1: πιλίδω. Είναι και η Βαπίτη και έχω πολλά εμένα καλή σε. Μαμαλίδη και λεγόγω.